καβμίνα μητά κουνιά σε πλάρα άμα. Χόγουμι σε τέκο είπε πω παράβα πένια χαπή. Δέρα του είπε κουάπε γουαρε ενίντε ο είπε αγιουκάβα. Αιπε πω ακαμίντε ομακή σε τέμο κόιπα.